Κουμπάκα χοβήρισα, δερεσέ πονά βασε τορμέντονα. Νερεμπέο γιουγάβα, κουϊπότε κουρούβα ρόσα πυταίτε. Δερεκέβα να υποκού, ουμιν πυγιά κουέρα, ομιν πυγιουάβα, κουν δερεσά σέγουι, ηνιά πυσέν βάβα πυτουν πυγιαβέ.